15 horas 42 minutos. Ήθελα, ήθελα λαμπούλουενι. Ήθελα λακά Αφιλίνο Αντώνιο. Αφιλίνο είχε κάνει. Αφιλίνο ήθελα ηλωσέλα. Αφιλίνο Αντώνιο αλωσέλα. Κουμπέ Βαϊκούμα. Και λόγω είναι συναντλάνγανα να Αφιλίνο Αντώνιο, ήταν τελαφούζι, τζιγκίσα, μισχίνι, μα είχα βινιατέλα Αφιλίνο, είχε κάνει. Quinze horas, né, 43 minutos, já se sinal desengana com o Bahinga com o Afelino Antônio, Afelino, em Chicani. Hidas din zake kunene na e jula tila tin lela ta kuva e ta kumana na Felino Antonio kama hinga na 15 horas na 42 kasi 43 minutos e meio le emissor provincial Maputo Gaza na Inyambane ka kanilo wa Santo Santo yabugamu kunene kamu hitile ya kotabushika lembele ntsa 2026 e kanela kunene e junho Afelino Antônio a Culossa. Avelino Oyo Oyo e Xela Eku Angula. Ninguém loco hinga kumani na Afelino Antônio e Tachela Kanji. Mana Yabunanga na Hinu Dumba Kale Sogunene. Lomo Anga Kone Atava Atulamisa Sogutava Kumani.

0: Μουίνσε, και μόνο ακούω του φίλου Μακουίρ, κάπου μάνα κούρους παράδα τον κουστάρα για τούμ, που μου έκουν ισού νιλ οράς. Άμα είναι καμάνε και τσιόν παμπαγκού, διτσίκου τα Ινδεπενδένσια, διτσίκου τα Ζούνιο, αμού αμού Σαμπίκη.
1: Καου μπέντον η Βίν, νίμαν Πινά Σαμουέλ.
0: Καου γόλου κολόμ τσίνιμαν Έλτον Γουλάμου.
1: Καθε καουλούλα μισή τίτια μεραντα μαμπούνια.
0: Bye bye, ατέ.